0: Σίγουρα ο Σονόρα του Τίνι Λου XHUSH Τούβι Γαστιγάτζε Ούτο Γαϊο Νελούνι Ζέτα Καβόρκα XHCAV Ζέτα Γαταπα Ούτο Γαϊο Σαντάνα XHNTA Σόνο Γα Ούτο Τούβι Ναβοχώα XHNBCS Gachona Punto Gache Lugirani Zeta Digi Internet Chona www.givariunda.uson.mx Teléfono Stigigi Para México Gayo Chupa Ne para Guinilo Rarila Chopa Chopa Chupa Ne para Guinilo Mazito la zeta chupa ga yoga chupa chupa shono gasti luni zeta correo universidad arroba radio punto son punto mx giba sti gigi sonora la voz para todas las voces.
1: Radio Universidad.